0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: μαλωμένο.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργό.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην ΙκοStil θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: ΙκοStil. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ΙκοStil. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξέρεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
11: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
10: Α 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2€ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε φέρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα, πανέμορφοι άνθρωποι. Τι κάνετε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, και είμαστε εδώ από το πρωί. Από τις 11 μέχρι. Όχι, από τις 8 μέχρι τις 11. Μην το πάμε ανάποδα, δεν μπορεί να αλλάξουμε το χρονικό συνεχέ. Στον Up 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Η κυρία Μακράκη είναι κάπου στο δρόμο, θα μα κάνει τη μιλία συντόμω. Αλλά εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και με το πάρει σε επάλξεις. Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, αυτό δεν αλλάζει. Και μαζί μα έχουμε πάντα φιλοσοφίε, κουτάλα, μόμπιστορ και το ICPS College, το Κολέγιο των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-929-929 ή στο Facebook, στο Instagram, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, εγώ εδώ πέρα είμαι. Απλά γράψε Up92.9 και τσουπ, εκεί είμαστε. Και όπως πάντα μας ακούς live στο www.929.gr. Άρα θα έρθει ποτέ η Μακράκη? Θα έρθει ποτέ η Μακράκη?
1: Δεν τρέπεσαι?
0: Δεν τρέπεσαι εσύ?

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, και γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν γίνει κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μακράκι, και έχεις κάποιο καλό λόγο που καθυστέρησε σήμερα? Πες μου ένα καλό λόγο.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Απλά πάτησα το ξυπνητήριο που έχει αναβολή. Το άλλο. Απόρριψη, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ το έχω στα ξένα το 8 τηλέφωνο
1: μου. Και απλά έκλεισα τα μάτια μου για 2-3 λεπτά. Και φυσικά δεν ξύπνησα.
0: Έκλεισα τα μάτια μου για 2-3 δεκαήμερα.
1: Τι ψέματα να πω. Τι να πω, πάλι κόλλησα στην κίνηση. Τι να πω, το παιδί έκλεισε. Δεν μ' άφηνε να
0: τώρα,
1: φύγω.
0: Τώρα, δύο να πω. Μακράγει να σου πω γιατί καθυστερώ κάθε πρωί σχεδόν τώρα.
1: Α, πρέπει να το πει.
0: Θα το παραδεχτώ. Θα το παραδεχτώ. Δεν είμαι περήφανο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενο. Από εκεί που παρκάρω μέχρι εδώ πέρα. Έχει πάρα πολλές γάτες. Οι οποίες είναι από τις γάτες που θέλουν χαρτί, γιατί τις ξέρω προσωπικά.
1: Ναι, είμαι σίγουρη ότι τις ξέρεις προσωπικά.
0: Οπότε φαντάσου ότι για κάθε γάτα που αντικρίζω, δηλαδή στην πλατεία Κορνάρου είναι η άσπρη γάτα με την πορτοκαλί μύτη, και πλέον έχει και μία φίλη. Μία εμπριμέ γάτα. Εντάξει. Οπότε εκεί είναι 2 λεπτά αμέσως.
1: Εγώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον παρακολουθώ.
0: Επίσης στην πλατεία Κορνάρου μάτια. Και στην αγορά, όσοι μ' ακούνε το καταλαβαίνουν, είναι η πάρα πολύ καλή μαύρη γάτα.
1: Ρε εσύ, πόσο μου αρέσουν οι μαύρες γάτες.
0: Μ' αρέσουν τέλειες.
1: Μ' αρέσουν οι μαυρόγατες πάρα πολύ.
0: Και ειδικά η εν λόγω γάτα είναι η πιο καλή γάτα που έχεις δει ποτέ σου. Αρχικά πρέπει να είναι σε έχει εκατομμύρια φωτογραφίες τουριστών, γιατί γίνεται πανικό στην αγορά μέσα και αυτή εκεί άρα δεν την νοιάζει, γιατί χαϊδεύουν όλοι και όλα καλά.
1: Okay.
0: Οπότε αν δω αυτές τις 3 γάτες το πρωί αμέσως είναι 10 λεπτά. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Κατεβαίνοντας είναι άλλη μία γάτα ασπρόμαυρη που θέλει χάδια σε ένα πάρκινγκ που άνοιξε τώρα στην Κυρίλου Λουκάρεως.
1: Άνοιξε πάρκινγκ.
0: Υπαίθυρο, ρε παιδί μου, έτσι φτιάξαμε.
1: Άνοιξε πάρκινγκ στην Κυρίλου Λουκάρεως. Πού, πόθεν.
0: Όπως περνάς Κορνάρου,
1: ναι.
0: Με 10-20 μέτρα δεξιά.
1: Παιδάκι μου, τι λες, από πού πάμε εκεί πέρα?
0: Από Κορνάρου προς τα δω.
1: Ναι, αλλά. Και πρέπει να μπω σε κανένα στενό.
0: Όχι, παιδί μου, πάνω στη Λουκάρεως είναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, πόσο καιρό έχω να περάσω?
0: Θα σου στείλω πινέζα, δεν έχει σημασία. Και εσχάτως, Μαρία μου, σήμερα γνώρισα μία νέα γάτα ακριβώς εδώ δίπλα. Που παρκάρω τα μηχανάκια του Courier.
1: Ναι.
0: Βρήκα μία νέα γάτα που θέλει χάρη.
1: Σε όλες τις μεταφορικές υπάρχει μια γάτα.
0: Δεν με νοιάζει, εγώ τη γνώρισα σήμερα. Αυτό τώρα οι γάτες.
1: Τι κάνει, που καλά είναι.
0: Είναι εξαιρετικά. Οι γάτες που σου ανέφερα τώρα αυτές είναι αμέσως 15 λεπτά. Πώς να μην αρέσω όταν είναι τόσες γάτες και περιμένουν. Συγγνώμη γι' αυτό, παρακαλώ, ένα μήνυμα.
1: Δεν ζητάω συγγνώμη, αλλήμον.
0: Όχι, ζητάω συγγνώμη από το φιλοακροματικό κοινό.
1: Α, ναι, εντάξει. Ναι, ναι,
0: 6931-929-929 στο Viber. Στείλτε μου ένα μήνυμα, εμένα προσωπικά. Εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι ο λόγος που αργώ είναι σημαντικός. Το χάιδεμα γάτας είναι για μένα πολύ σημαντικός. Ή μπορείτε να μην πείτε τι είναι αυτά που λες, βρε, ανόητε.
1: Ναι. Εγώ πάλι εκεί, από εκεί που παρκάρω μέχρι να έρθω εδώ, συνειδητοποιώ ότι δεν συναντώ καμία γάτα.
0: Γιατί έχουν έρθει όλες σε μένα, τις χαϊδέψω.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Αρχικά, 5η 22 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβρης σιγά σιγά.
1: Ναι, πραγματικά. Πότε να μπαίνουμε, και πότε πέρασε ο Σεπτέμβρης.
0: Να μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικο mood. Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω που είσαι πάντα 8 μήνες μπροστά.
1: 28 Οκτωβρίου πρώτα και μετά.
0: Α, ναι, καείς και τέτοια.
1: Ας κάνουμε μια εθνική γιορτή, ξέρω εγώ.
0: Η γυναίκα που αγόρασε έλατο τα Χριστούγεννα τον Αύγουστο, σου φάγει υπερβολικό.
1: Καλέ μου άνθρωπε.
0: Συνέβη.
1: Ήθελα ένα καλό δέντρο και όπως καταλαβαίνει δεν μπορούσα να πληρώσω, ας πούμε, να πληρώσω π.χ. τύπου Νοέμβριο 800 ευρώ δέντρο. Ενώ όταν το βρήκα, κόμψω χρονιά που το λένε στα 150, ναι, το πλήρωσα Αύγουστο.
0: Συγγνώμη που θα σου το πω, σε κανένα μήνα δεν δέχομαι να πληρώσει κάποιος 800 ευρώ δέντρο.
1: Άρα γιατί με κατακρίνεις?
0: Γιατί πρέπει να κάνουμε κομπή που να έχει ενδιαφέρον. Ξεκάθαρα. Πάρω τι θες αγάπη μου, δικά μου είναι, πάρτα κάψτα, κάνε τι γουστάρεις, εγώ
1: τώρα
0: θα σου
1: θέλω
0: πω.
1: Να πάρω φωτάκια για τον μπαλκόνι, θα ψάξεις να μου βρεις κάτι καλό?
0: Ναι, αλλά είναι λίγο αργά τώρα. Πρέπει να ψάξουμε Ιούλιο. Αν μου το λες 2 μήνες πριν, κάτι θα κάναμε. Τώρα θα σου βγει ο κούκκος αηδόνι. Θεέ μου, τι κάθομαι και λέω προνιάτικα. 3η 22 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Την αγάπη μας και χρόνια πολλά και στη Μαρία που γιορτάζει σήμερα. Όχι.
1: Ποια Μαρία?
0: Εσένα, γιατί πρώτα βλέπω γιορτάζει το όνομα Ζωγραφιά. Αλλά λοιπόν, αποκλείται να μην γιορτάζει εσύ. Σάλια. Χρόνια πολλά στη Ζωγραφιά, στη Λουίζα, στο Λοΐζο, στο Φωκά, στο Φόγιο και στο Φόγι και στη Φωκίνα, γιατί σήμερα είναι το Σίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, του Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Συνόπης. Τι ωραία που τα λέω.
1: Η Συνόπη δεν είναι στον Πόντο? Από τη Σινόπη στα νερά μέχρι.
0: Αν είναι στον Πόντο η Σινόπη, ελπίζω να κερδίσει γιατί το μάτς προβλέπεται πάρα πολύ
1: αγωνιώδες. Ναι, κάπου στον Πόντο είναι η Σινόπη.
0: Δεν έπιασε το αστείο, αλλά εγώ το έπιασα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Εγώ με τα ποντιακά έχω ένα κόλλημα.
0: Θα σου πω ένα ανέκδοτο μετά. Τι έχουμε, 1986, Παγκόσμια ημέρα μετακινήσεων ή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Δεν προλάβαμε να το δούμε, να μην το παίρνουμε.
0: Κρίμα, θα ερχόμουν με τα πόδια. Και μετά λέτε γιατί αργό. Και από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που εντόπισα σαν σήμερα, ενδιαφέρον και πάρα πάρα πολύ παράξενο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2004, την προσοχή σου παρακαλώ Μαρία, η μαλαισιανή βασίλισσα των Σκορπιών, ονόματι Νούρ Μαλένα Χασάν, πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ζώντας σε ένα δωμάτιο γεμάτο με σκορπιούς επί 33 ημέρες με 6.000 σκορπιούς.
1: Ηλίθεια είναι, συγγνώμη.
0: Προφανώς. Δεν ξέρω γιατί να το κάνει αυτό ή τι αποσκοπούσε. Αν αυτή τη βρήκε, καλά το έκανε η γυναίκα.
1: Και δεν την τζίπησε κανένα σκορπιός. Ήταν ελεγμένο ότι ήταν χωρίς δηλητήριο.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: όχι,
0: ό,τι ξέρεις, ξέρω.
1: Είναι αλφατεκμηρίωση.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος θα κάτσει να ελέγξει ένα 6.000 σκορπιούς.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, δεν την κρίνω εγώ πέρα. Και σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες γεννήσεις. Κυρίως το 57 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Nick Cave. Nick Cave and the Backstreet. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Nick Cave and the Backstreet.
1: Ναι.
0: Ενώ σαν σήμερα του 58 γεννήθηκε είναι και ο Ανδρέας Μποτσέλη, ο πάρα πολύ γνωστός τυφλός Ιταλός τενόρος.
1: Δεν τον γνωρίζω.
0: Θα βάλουμε να ακούσουμε μετά.
1: Εγώ βλέπω ότι σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο το Τα Φλαράκια. Και ότι το 2001 ο Αντώνης Φώτσης γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο NBA.
0: Ναι, πήγε στους Memphis Grizzlies, ναι, πολύ ωραία. Και από τότε άνοιξε διάπλατα η πόρτα και όλοι οι Έλληνες έχουν πάει. Κάποιοι έχουν διαπρέψει, κάποιοι έχουν κάνει ένα πέρασμα.
1: Δεν το κούμπο.
0: Αλλά, Μαρία, πεθαίνω. Είναι εντυπωσιακό που έχουμε Έλληνες παίκτες στο NBA πλέον. Ενώ παλιότερα ήταν μαγικό, ήταν από άλλο πλανήτη. Φαίνονταν τόσο μακρινό, τόσο ό,τι να είναι. Σαν παιδάκι εγώ.
1: Θυμάμαι όταν ο Αντετοκούμπο το είχε σηκώσει και αυτά. Πανηγυρίσαμε όλοι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Έτοιμοι λες και έπεσε στο γεντικούλε, ξέρω.
0: Εθνικά υπερήφανοι.
1: Στα δύο ωράκια να βγει πίσω και γήπεδο μπάσκετ.
0: Να είναι καλά, ο Γιάννη και τα αδέρφια του.
1: Λες και έπεσε στα δύο ωράκια. Ήμασταν έτοιμοι όλοι.
0: Εντάξει, ξέρει τώρα.
1: Ήταν απέναντι.
0: Ξέρει καλά ότι είμαστε λίγο τα πανηγύρια, ρε παιδί μου, σαν λαό. Ότι ψάχνουμε αφορμή και να σου πω κάτι, είναι ωραίο αυτό.
1: Το λέμε θετικό πρόσημο.
0: Να γυρίσουμε το οτιδήποτε και μπράβο. Ναι. Και είμαστε ευχάριστοι και αισιόδοξοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, έχουμε καλές σημειώσεις στην ιστορία μας σαν λαός.
0: Στην καλαθόσφαιρα.
1: Εκτός από το κούμπορ, πέραμε και στη ποδόσφαιρο. Και εντάξει, θα ξεχάσω εγώ το Euro του 2004.
0: Που ήσουν 5 χρονών, Μαρία μου.
1: Άσχετο.
0: Α, ήσουν όντως.
1: Το 96 μέχρι το 2004, πόσο χρόνο είναι, κόλλησα.
0: Θεέ μου, γεια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με χατιδίρο, μεταφορικά πάντα.
1: Ήμουν 8.
0: Ναι.
1: Ήμουν 8. Άρα είδες, γι' αυτό έχω πολύ καλές μνήμες.
0: Εσύ ήσουν 8, εγώ ήμουν μπύρες, θεέ μου.
1: Μετά πήρε και η Έλενα τη Eurovision.
0: Πιο βασικό, τι ακούω, θεέ μου. Πάμε να ακούσουμε τον Δαμιανό να μας πει τίποτα. Γιατί είναι αστείο, δεν πρόκειται να κουμπίσω ποτέ τη Μαρία Μακράκη και οποιαδήποτε γυναίκα και μην κάνετε και εσείς το ίδιο πράγμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: λέμε εδώ πέρα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν υποθεί ποτέ εκτός αέρα. Π.χ. για τις γάτες που χαϊδεύω. Σίγουρα μια δυναμία έχω. Μόνο μία.
1: Σαν εγώ που έχω στην μπουγάτσα, εσύ έχεις τις γατούλες.
0: Χαϊδεύεις μπουγάτσες.
1: Τρώω τις μπουγάτσες.
0: Εγώ δεν τρώω γάτες, δεν είμαι ο αλφα εξωγήινος.
1: Ναι, δεν είπα ότι τρώω γάτες, είπα ότι εγώ τρώω μπουγάτσες.
0: Πού τις βρίσκεις?
1: Στις φιλοσοφίες.
0: Wow, δεν το περίμενα. Τι ήταν αυτό το segue, μπράβο.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Για πες, Μαρία.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο παραδοσιακή, βασική κλπ. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Οπότε,
0: να ζεις και η Γαλλίφα, ναι.
1: Να ζεις και η Γαλλίφα και η Επισκοπή και όλα τα περίχωρα. Οπότε η χαρά μου είναι να πάω φιλοσοφίες στα λιοντάρια, να φάω μπουγάτσα με κρέμα, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Αν έχω πιει καφέ, να μην πιω καφέ, να πιω φυσικό χυμό.
0: Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ κάθε φορά που έχουμε πάει. Ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι.
1: Ναι, γιατί πίνω καφέ εδώ στο σταθμό. Ή αν είναι χειμώνας, μπορεί να πιω τσάι.
0: Ραντεβού έχουμε αυτή την Τρίτη, νομίζω.
1: Αυτή που θα έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Δεν σε είχα προετοιμάσει να πας ετοιμαστείς, να βαφτείς, να βάλεις τα
1: γόρια. Αλήθεια τώρα, έτσι θες να με.
0: Γιατί εγώ θα είμαι έτσι όπως είμαι.
1: Γιατί εγώ από τότε που θυνοπόριασαι με βλέπεις. Βγαίνω έξω με κροξάκι, με φόρμες και τέτοια.
0: Κοίταξε, αυτή που είσαι στο ραδιόφωνο, είχες την άνεση να πεις το οτιδήποτε. Αλλά μόνη σου ξεμασκαρώθηκες. Η Μαρία μου έρχεται εδώ πέρα σαν το Λέτσο πλέον. Αναγκάζομαι να βλέπω αυτό το αποτρόπαιο θέαμα.
1: Ζηλεύεις γιατί έχω στυλ. Αλλά τέλος πάντων, αντιπαρέλθω. Ναι. Ναι, η χαρά μου είναι αυτή λοιπόν, να πάω να κάτσω λιοντάρια. Εσένα, βέβαια, η νέα σου χαρά είναι οι μπουγατσομπουκίτσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο νέο κατάστημα φιλοσοφίες Δεδάλου 39.
0: Ακριβώς, εκεί στην ευθεία πάνω είναι. Τη παίρνει και φεύγει. Δεν χρειάζεται ούτε να κάτσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι σε αυτό το νέο βολικότατο σχήμα που δεν φοβάσαι, μην πέσει πάνω. Μπουκίτσα, όπ μέσα. Μπουκίτσα, όπ μέσα. Μπουκίτσα, όπ μέσα.
1: Ωραία. Μετά, άλλη μία άποψη.
0: Μπουκίτσα, όπ μέσα.
1: Άλλη μία άποψη που μπορεί να έχει κάποιο. Μπορεί να θέλει να πάει στην περιοχή τη Νέα Φιλοθέη, Καστρονογεννάκη 1, μέσα στο Sport Point.
0: Πα αράζει, τι ωραία που είναι. Ακριβώς. Οι άλλοι παίζουν την αντισφαίριση.
1: Άλλοι μπορούν να παραγγείλουν μέσω φαγητού εφαρμογών. Δεν μπορώ να τα πω, δύο έχουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν θα τα πω.
0: Αυτό οι γνωστές φαγητού εφαρμογές.
1: Ναι.
0: Ή ξέρεις τι, θες να κάνεις και μια μικρή οικονομία, βρε αδερφέ.
1: 10% έκπτωση.
0: Αυτό, philosophies.gr, παραγγείλεις με 10% έκπτωση και έρχεται ουόπ στην πόρτα σου κατευθείαν.
1: Έτσι λοιπόν. Άπειρες επιλογές και όχι μόνο σε μπουγάτσες. Εγώ έχω κολλήσει με την μπουγάτσα. Τι φάγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Λουκουμάδες. Τι ωραίες λουκουμάδες.
1: Έχει διάφορα γλυκά ταψιού.
0: Ταψί το ίδιο.
1: Κανταΐφι, το ταψί το τρως και το ταψί το ίδιο, η αλήθεια είναι. Αν δεν έχεις θέμα με το
0: ζαχαρό. Άμα είσαι ερωτευμένο και έχεις δαγκάσει τη λαμαρίνα όμως,
1: Να μιλήσω.
0: Αυτό το, αστείο ήταν, αυτό το αστείο ήταν μια προσφορά από τις φιλοσοφίες. Συγγνώμη γι' αυτό.
1: Αλλιώς, μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένες καραμέλες και κράμπλ. Ο Βαγγέλης πλέον έχει πάει σε άλλο level υποκριτικής.
0: Κάνω πολύ καλά το κράμπλ.
1: Κάνει πολύ καλό το κράμπλ.
0: Λοιπόν, αυτά
1: πόσο σερβετάλης έκανε το δέντρο σε μια θεατρική παράσταση και μετά πήγε στο Άγιο Όρος, σε μοναστήρι που πήγε. Πριν τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου που έκανε και μετά είδε το Θεό μπροστά του.
0: Τον Παΐσιο δεν έκανε, δεν θυμάμαι.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου έκανε αυτός.
0: Όχι, okay, συγγνώμη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, θέλω, έχω μπερδευτεί λίγο με τις βιογραφικές
1: και
0: ταινίες.
1: Εγώ πολλές φορές, αλλά παίρνω όρκο ότι αυτός έκανε τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.
0: Δηλαδή. Ωραία, αν με δείτε στο Άγιο Όρος, αυτή που το έκανε εδώ πέρα από το πρωί 8-11 το κράμπλ. Ναι. Εντάξει, η ζωή είναι παράξενη, ποτέ δεν ξέρει πώ θα τα φέρει.
1: Εννοείται.

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φυτέψω.

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4.

0: Το κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω ότι το 1,99 για το από το πρωί Plus αξίζει τα λεφτά του. Μακράκι, μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Απλά αυτή τη στιγμή η Μακράκι έχει μία απορία, εάν η ζωή μου είναι κωμωδία ή κομεντή.
1: Ναι, γιατί δραματική δεν είναι.
0: Κοίταξε, έχει δεν να κάνει είναι. Και το πώς τα παρουσιάζω εγώ βάσει της ιδιότητάς μου.
1: Ναι, γιατί αν δεν τα παρουσίαζες και αν έβλεπε, αν ήταν κανείς παρατηρητής στη ζωή σου, θα ήθελε δηλαδή να βγάλεις λόγο.
0: Ωραία, να πω στον αέρα μόνο την τελευταία ιστορία που σου είπα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δικιά σου είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, ας πούμε, δεν θέλω να θίξω κάποιον, σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα θεματάκι. Πώς το λένε, με τις εξάρσεις, με την αντίδρασή του.
1: Ναι, με τις εξάρσεις θυμού. Εντάξει, ναι. Είναι και σε όχι θυμού. Είναι και στην τρίτη ηλικία.
0: Όχι θυμού, ρε παιδί μου, δεν είναι θυμός. Απλά δεν ανοίχτηκε πολλά-πολλά.
1: Έχει πέντε δίκιο.
0: Για να μην εκθέσω κανένα, ας τον ονομάσουμε γονέα 1. Εντάξει, να μην θίξω κανένα. Και έλεγα εδώ στη Μακράκη μια ιστορία που το καλοκαίρι ήταν καλεσμένος μαζί στο γάμο του κολλητού μου και του ζήτησα ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Του λέω γονέα 1. Όταν πας στο τραπέζι, το μόνο που σου ζητάω, μην τσακωθείς με κανένα. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Γιατί εγώ τους ξέρω όλους.
0: Ναι, παιδί, κατά πάσα πιθανότητα θα τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, αν δεν σου είναι δύσκολο, κάτσε, φάε, πιες, κάνε ό,τι γουστά. Το μόνο που ζητάω, μην τσακωθείς με κανένα. Και μετά από 5 λεπτά έρχεται, τσακώθηκα με αυτόν. Εντάξει. Και μου δείχνει τον αυτόν και του λέω, ωραία. Ένα πράγμα σου ζήτησα, δεν το έκανες. Τώρα σου ζητάω ένα δεύτερο. Του χρόνου που αυτόν που μου δείχνεις του βαφτίζω το εγγονάκι, προσπάθησε τη βάφτιση να μην τσακωθείτε. Να σου πω κάτι, τον αγαπάω ακριβώς όπως είναι όμως.
1: Δεν θα του άλλαζα
0: τίποτα, γιατί να σου πω και το πιο απλό, τι θα είχαμε να λέμε τώρα. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Την καλημέρα μου και στο γονέα 1 και στο γονέα 2. Ο γονέα 2 μας ακούει λίγο πιο πιθανό να μας ακούει ο γονέα 2, αλλά και στους 2 την καλημέρα μου. Και η Μακράκη εδώ πέρα, επειδή είναι γαλαντόμα και ανοιχτοχέρα, θέλει να θυμίσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από χτες το βράδυ ξεκίνησε ένας σούπερ διαγωνισμός εδώ στο Να 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram του σταθμού και ακολουθείς τα βήματα ή ακούς καθημερινά 4 με 6 το απλά καθημερινά εδώ με τον αγαπημένο συνάδελφο Βαγγέλη Πιπίου. Όχι με τον Βαγγέλη Χατζηδάκη, με τον Βαγγέλη Πιπίου.
0: Δεν πάρα σε κάνουμε και ένα βαγγελιό να τελειώνει το θέμα. Κάνουμε μια γιορτή εδώ πέρα να βγάλουμε τα έξοδα, μια και καλή, να μην τρέχουμε κάθε Μάρτι.
1: Διότι έχουμε Choco Big giveaway.
0: Μα είναι τόσο τσόκο και τόσο big.
1: Ναι, από τη Fresh Snack σου κάνει δώρο μια κούτα γεμάτη Choco Big και το επιβεβαιώνω και τρέχεις. Ακολουθείς τα βήματα γιατί εγώ αν το κάνω, θα το κάνω και είναι αντιδεοντολογικό.
0: Γιατί θα τα μοιραστούμε μισά-μισά.
1: Είναι αντιδεοντολογικό, ρε παιδί μου, διότι ο νικητής ανακοινώνεται. Άρα, εάν ανακοινωθεί το όνομά μου ή το δικό σου το όνομα.
0: Ωραία.
1: Α, θα πούν σε αυτούς το δώσανε.
0: Αν κέρδισε όμως
1: η Μαρίνα
0: Μαυράκη, είναι αυτό μια άγνωστη κοπέλα. Τι τυχερή που είναι. Και ο Βασίλης Χατζάκης είναι οι δύο τυχεροί του. Όχι προς Θεού, θα τα πάρετε εσείς.
1: Αλλά να... τα σκέφτεσαι, ρε.
0: Είναι δύο τυχαία ονόματα που δεν μοιάζουν με κανένα παραγωγό του app εδώ πέρα. Είναι random άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, χθες δεν ήταν που είδα και είδα την κούτα. Όταν λέμε κούτα, βρήκα το stand. Το ξέρετε αυτό το χαρτονένιο που έχουν.
1: Που τρώγαμε τα λουκούμια.
0: Ναι, ναι. Και το βλέπω και είναι γεμάτο τσοκομπί και λέω να ρωτήσω. Λέω εδώ υπεύθυνε. Μπορώ να πάρω ένα και η απάντηση ήταν όλο αγάπη και η συγκατάθεση. 300 κιλά η ζυγιά στα κάτω. Οπότε να ξέρετε ότι η κούτα που θα γυρίσετε θα έχει όλα τα κρουασάν μέσα. Δεν με έχουν αφήσει να πάρω κανένα. Εντάξει, κάτι κιλάκια τα έχω βάλει, δεν το αρνούμε. Αλλά εντάξει, μου τα λέμε στα μούτρα. Είμαι κι εγώ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι τα κιλά της εγκυμοσύνης άλλων ανθρώπων. Απλά είμαι πολύ συγκαταβατικός, ρε παιδί μου. Όταν βλέπω εγγύους, τους κάνω συμπαράσταση.
1: Σου έλειψα ή όχι.
0: Πάντα. Ακόμα και όταν είμαστε μαζί, μου λείπεις, Μαρία.
1: Πάτα το.

0: Και περί το να αναφέρω ότι αυτή μου που έπαιξε ένα τέσσερα Θοδωρίδου, εννοείται ότι αυτό το τραγούδι είναι για το Γιάννη. Ήσταν τα ράγια, αυτό όλοι το ξέρετε.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, φιλιά πολλά στο
0: και
1: Γιάννη.
0: Και θα σα παρακαλούσα, αν ποτέ παίξει ένα τάσα και δεν το αναφέρω, 6931-929-929, να μου στείλετε, ξεχάσατε το εφερό σας στο Γιάννη. Είναι απλά τα πράγματα. Και εδώ όση ώρα ακούγαμε την Νατάσα και το φορτηγό ή το εκάστοτε όχημα βαρέως τύπου που τραγουδάει σε κάθε τραγούδι, ήσουν εδώ πέρα όταν έβγαλα τραγούδια για διάφορα οχήματα της Νατάσας?
1: Όχι.
0: Ήτανε, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, ήμουνα τόσο μόνος. Κάναμε ένα μεγάλο διαγωνισμό.
1: Η κάλια, η κάλια που έχει χαθεί.
0: Να τη στείλουμε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Κάλια, αν μας ακούς, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Κοίτα τι κάνει. Ρε, εσύ στέλνεις την Άννα με κεφαλαία να νομίζω ότι είμαι εγώ.
0: Όχι, όχι. Είναι
1: δεν ντρέπεσαι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Έγραψα κεφαλαία ότι φωνάζω, αλλά είναι ξεκάθαρο από το ύφος και τις λέξεις που χρησιμοποιώ ότι είμαι εγώ. Δεν δίφτε κανένα θέμα παρεξήγηση.
1: Αυτή η λέξη τη σου.
0: Οι τσιριτζάντζουλε. Λοιπόν,
1: δεν ήξερα που είναι ο τόνος.
0: Περίμενε, δεν θα πω τίποτα. Η Μακράκη εξέφρασε μία απορία. 6931-929-929 στο Viber. Στείλτε τώρα και εξηγήστε στη Μακράκη τι σημαίνει η λέξη τζιριτζάντζουλες. Το οποίο δεν είναι είδος αράχνης, μπερδευτής με την ταραντούλα. Η Μακράκη ετοιμάζει.
1: Δεν το σκέφτηκα καν.
0: Η Μακράκη ετοιμάζει σοκ σπαστικού γέλιου και θα είναι το καλύτερο. Να, το έχουμε έτοιμο. Το έχουμε έτοιμο. Και αυτό που λέγαμε εκτός μικροφώνου είναι ότι από προχθές έχουμε ένα θέμα. Εγώ στην προσωπική μου ζωή έχω ένα θέμα.
1: Ένα.
0: Το συγκεκριμένο θέμα, Μακράκη, παιδί μου, με ένα δαχτυλίδι το οποίο δεν βγαίνει. Το οποίο δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Έχει σφινώσει και δεν βγαίνει. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Και ξέρεις ποιο λάθος έχω κάνει, Μακράκη, παιδί μου?
1: Ποιο?
0: Ότι το δαχτυλίδι αυτό δεν είναι. Ήταν no name. Δεν ήταν Samsung. Γιατί αν ήταν δαχτυλίδι Samsung, ξέρεις πολύ καλά τι θα έκανα.
1: Γιατί η Samsung έχει επεκταθεί και στα δαχτυλίδια.
0: Έχουν βγει smart bands.
1: Έχουν βγει smart bands.
0: Φυσικά.
1: Oh.
0: Το οποίο δεν ξέρω κατά στα wearables. Σε κάθε περίπτωση.
1: Πού θα κατατασσόταν, στα tablet? Smart band. Συγγνώμη, εγώ κάνω ένα.
0: Όχι τώρα, είμαστε στον αέρα.
1: Τώρα θα κουκλάρω. Θέλω εδώ, τι είναι το smart band.
0: Θεέ μου, τι τραβάω. Λοιπόν,
1: εντάξει, θα το κάνω μετά.
0: Το κάνεις μετά. Το οποίο ήταν Samsung, Μαρία μου. Πήγα στην Mobistore και λύναμε το πρόβλημα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι εξουδετερημένο κατάστημα Samsung με service για κινητά, για tablets, για wearables, για ό,τι γράφει πάνω Samsung. Πας και το φτιάχνεις και βρίσκεις μεταχειρισμένα, βρίσκεις καινούρια. Πας εκεί πέρα που είναι οι τρεις φίλοι μας, ο Στέλιος, η Φωτεινή, και ξεχνάω τον τρίτο τώρα, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Ό,τι λέω τόση ώρα τα λέω απ' έξω. Δεν πειράζει, βρες το τρίτο όνομα, σε παρακαλώ, μην έχουμε κανένα εκτεθειμένο στον αέρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι. Στην Εύα 36, στο τηλέφωνο 2810-28000, όντως τα έχω μάθει όλα.
1: Θυμώσω το τηλέφωνο απ' έξω γιατί θυμώσω τον Κώστα.
0: Το τηλέφωνο είναι πιο εύκολο.
1: Από τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Στέλιος Φωτεινή και Κώστας, ορίστε. Στέλιος Φωτεινή το είχα πιο εύκολα. Κώστα, ζητάω χίλια συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση, έχει Samsung, θέλει Samsung, θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πας Mobistore και τελειώνει το θέμα. Απλά
1: Evans
0: πράγματα.
1: 36.
0: Το είπα και αυτό,
1: ναι,
0: και αυτό απ' έξω. Ξέρεις τι, θα με χειροκροτήσω.
1: Χειροκροτήστε τον για αυτή την ερμηνεία.
0: Είναι γνωστό ότι η μνήμη μου είναι για τα πανηγύρια, γι' αυτό και θυμάμαι κάθε καλοκαίρι που γίνεται πανηγύρι και μπορώ να σε ρωτήσω πού ανά πάσα στιγμή. Ω Θεέ μου. Και ναι, ξέρεις κάτι.
1: Αυτό... Είναι η μνήμη σου για τα πανηγύρια, εγώ είμαι ολόκληρη για τα πανηγύρια.
0: Οπότε μπορεί να κάνουμε μια επιχείρηση, δεν ξέρω πώς.
1: Μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ξέρεις τι, καλά πάει αυτό.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και είμαστε πάλι εδώ για την κυρία Μακράκη, που είναι η επιστημονική σύμβουλος εκπομπής και υπεύθυνη για θέματα ό,τι να είναι.
1: Είμαι.
0: Ορίστε, έκουσα την επιβεβαίωση, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα το κατακαιρματίσω με τον μεστό μου λόγο και τα επιχειρήματά μου.
1: Σούπερ.
0: Σούπερ. Λοιπόν. Η Μακράκη είναι σε φάση, σε αγνώ τελείως, θα πω αυτά που θέλω, λέγει ότι θες, σε μισό ούτως ή άλλως απέσει δίπλα που σε τρώω κάθε μέρα τρεις ώρες τη μάπα.
1: Αχ, ναι, μόνο τρεις. Οι υπόλοιπες 13?
0: Είναι εξ αποστάσεως, δεν πιάνονται. Μπορείς να με βάλεις στο μιούτ άμα θες, εδώ πέρα δεν μπορείς. Αλλά μπορώ να σε βάλω εγώ. Οπ, για μιλά Μακράκη.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
3: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
1: Λοιπόν, διάβασα ένα post και λέω αυτό θα το μεταφέρω on air.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ρε παιδί μου μικρές ιδέες που θα έκαναν λέει τον κόσμο καλύτερο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι μικρές ιδέες? Δεν είναι από αυτό το όραμα που έχω εγώ και ο κάθε ακτιβιστής ότι θα αλλάξει ο κόσμος και θα ομορφύνει και θα... Όχι. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Πουχου. Κάθε αυτοκίνητο θα έπρεπε να έχει ένα φωτεινό ευχαριστώ για όσους σε αφήνουν να μπει στη λωρίδα, στο πίσω τζάμι.
0: Να ξέρεις ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι, υπάρχει, αλλά το βάζεις εσύ. Εγώ λέω να είναι από την αντιπροσωπεία. Αν θες, υπάρχει να βάλεις και ένα φωτάκι, το οποίο δεν μπορεί, είναι μια χειρονομία.
0: Που... Θα σου πω, υπάρχει, το έχω δει και είμαι στο τσάκι να το αγοράσω. Μια οθονίτσα που μπαίνει πίσω. Και έχει 5-10 preset. Πώς να το πω.
1: Μπορεί σήματα. Να είναι, μπορεί να είναι 5 δάχτυλα ανοιχτά, μπορεί να είναι
0: αυτό.
1: Ένα.
0: Και μπορείς να γράψεις ευχαριστώ ή μπορείς να γράψεις λίγο πιο κακά πράγματα.
1: Άλλα. Ναι. Ωραία. Εγώ ξέρεις τι είχα δει. Και λέω, έχεις πάει 30, μην το κάνεις. Ήταν κάτι καλύματα αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Με
0: πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά πρόσωπα, ξέρεις, τύπου Wednesday.
0: Α, οκ.
1: Screams,
0: ναι, ναι, που είναι ρε παιδί.
1: Φαντάσματα, thriller, τα οποία φωσφορίζουν κιόλας και άμα τα δεις τη νύχτα.
0: Σκιάζεσαι.
1: Τι σκιάζεσαι, απλά τα καρδιακά θα.
0: Απάνω να παρκάρει στη Γαλήφα, κατέβει ο παπά Αντρέας να κάνει ευχέλαιο βραδιάτικα. Πώς δεν τον παπά στη Γαλήφα. Και αυτό είναι μια ερώτηση.
1: Ο Πάτερ Νικόλας βρε.
0: Συγγνώμη που δεν το ήξερα. Είδατε, ο Πάτερ Νικόλας βρε, μα είναι δυνατόν? Και αυτό είναι μια ερώτηση που όχι μόνο δεν περίμενα ποτέ θα κάνω, δεν περίμενα ποτέ να την κάνω στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Μόλις έγινε η ερώτηση πως λένε τον παπά στη Γαλήφα. Εκεί έχουμε φτάσει. Αυτό είναι το επίπεδό μας τώρα.
1: Στη Γαλήφα η αιώνια πορεία είναι αν ήρθε ο παπάς. Γιατί ο άνθρωπος προφανώς έχει τη μεγάλη
0: 8 χωριά. Ενώρια, έχει 8
1: ναι,
0: χωριά ο άνθρωπος.
1: Και πετάγεται στη Γαλήφα να κάνει και μια.
0: Κάνετε ανάσταση στις 11.
1: Δεν ξέρω, δεν κάνω ανάσταση εκεί πέρα. Έχουμε συμφωνήσει με τον Νίκο να κάνουμε ανάσταση στο Σκαλάνι και να πηγαίνουμε Πάσχα μετά στην Επισκοπή.
0: Όχι, βολικό, βολικό.
1: Όχι, κάνουν ανάσταση μετά τη.
0: Έχω κάνει ανάσταση 11 η ώρα. Στις,
1: έχουμε κάνει ανάσταση και στις 9 με τον COVID. Μην το ψάχνει.
0: Όντως, πότε συνέβη αυτό?
1: Το 2020.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Μην σου πω ψέματα.
1: Ναι, ή το 21.
0: Το έχω διαγράψει αυτό το.
1: Το 21, το 20 δεν πήγαμε καν.
0: Αυτή τη διετία την έχω διαγράψει. Αλλά να σου πω κάτι. Εν μέσω COVID έκανα πρώτη φορά μαγειρίτσα, εγώ.
1: Δεν μ' αρέσει μαγειρίτσα.
0: Πέρα, δεν σε κάλεσα να φας, δεν χρειάζεται αυτή η αντίδραση. Θεέ μου, λέγε την έβαλα στο στόμα με το ζόρι, τη μαγειρίτσα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα καρότσια λέει στα σούπερ μάρκετ ή σε άλλα καταστήματα που χρησιμοποιείς καρότσια, τύπου τζάμπο ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ή παγνή. Είναι ένα μέρος που χρησιμοποιείς καρότσια, συγγνώμη κιόλα.
1: Όχι, όχι, καρότσια για αγορές, για ψώνια.
0: Α, δεν είπες για φυτά, γιατί πάει θα έλεγα. Ή παγνή. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, λυπάμαι.
1: Στο καταλόγιστο.
0: Γι' αυτό με έχετε φέρει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε λέει να υπάρχει μια οθονίτσα,
0: ναι,
1: που να αναγράφει επάνω το σύνολο όσων ψωνίζεις, για να μην έχεις εκπλήξει το ταμείο και να ψάχνεις σε τελευταία στιγμή, μου φτάνουν, δεν μου φτάνουν.
0: Δεν είναι κακό, αλλά επίσης δεδομένου το κινητό είναι επέκταση του χεριού μας πλέον.
1: Και τι να παίρνεις ένα.
0: Απλά σημείωνε ό,τι βάζεις μέσα στο
1: κάρτο. Τι λες, Ευαγγέλιο.
0: Τα θέλουμε όλα έτοιμα πλέον.
1: Μα είπαμε μικρές ιδέες που θα έκαναν τον κόσμο πιο εύκολο.
0: Ωραία, τον έκανα.
1: Επίσης, όταν λες μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα και βγαίνεις με 12. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καμπανάκι να σου κρούει το καρότσι, να βλέπεις ότι ο λογαριασμός έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, ενώ μπήκες για να καταναλώσεις 10 ευρώ.
0: Μαρία, εάν, απλή αριθμητική, αν θες 9 και είναι 12, και αυτό δεν το ελέγχεις, δεν σε σώνει το καρότσι, έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά λίγο σε βοηθάει στο θύμα υπερκαταναλωτισμού που
0: να
1: είσαι.
0: Να μετρήσεις μέχρι το 12.
1: Εγώ, ας πούμε, που διαλέγω να πάω στο σούπερ μάρκετ του Αγίου Βαλεντίνου για να πάρω απορρυπαντικό για το πλυντήριο. Παράδειγμα, λέω.
0: Τι
1: για
0: ρομαντικά.
1: Να πάρω απορρυπαντικά για το πλυντήριο. Για να πάρω μακαρόνια, ρύζια κλπ.
0: Ποιος είπε ότι ο ρομαντισμός έχει πεθάνει.
1: Και
0: ορίστε.
1: Βλέπω
0: έχουμε
1: ότι...
0: εδώ πέρα τη Μακράγη ως παράδειγμα.
1: Βλέπω ότι του Αγίου Βαλεντίνου είναι σε προσφορά όλες οι σοκολάτες και έχουν βγάλει και ζυμαρικά σε σχήμα καρδούλας.
0: Τι ίδια γεύση έχουνε.
1: Άσχετο! Άσχετο!
0: Ωραία, τέλειωσε. Δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Άρα, αυτό το σημαντικό πράγμα. Γίνομαι θύμα υπερκαταναλωτισμού.
0: Γιατί πρέπει να φας μακαρόνια καρδούλες.
1: Γι' αυτό θέλω μια βοήθεια, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του Μάστορα, δεν ξέρω πότε είναι, 18 Νοέμβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα Μάστορα, πάει και αγοράζει μακαρόνια βίδες για να τιμήσουμε το Μάστορα. Έλα, παρακαλώ τώρα. Άλλο, άλλη ιδέα που θα αλλάξει τον κόσμο.
1: Τα ασανσέρ,
0: ναι,
1: Βαγγέλη, οι ανελκυστήρες. Δεν θα έπρεπε να σου έχουν ένα κουμπάκι με την ένδειξη, α πούμε, ένα χ κόκκινο, που αν κάνεις λάθος όροφο, να μην σε πάνε σε αυτό το λάθος όροφο.
0: Χαίρα, ναι, το ακούω. Το ακούω.
1: Θα έπρεπε να έχει ένα κουμπί να απορρίπτεις το λάθος όροφο.
0: Το ακούω. Αλλά θα σου πω τώρα τι
1: συμβαίνει. Εωρίσε! Το δέχομαι.
0: Θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Αρχικά είμαστε στην Ελλάδα. Το πιο ψηλό κτίριο έχει 12 ώρες. Δεν σου λέω τώρα μερικές εξαιρέσεις.
1: Μιλάω για ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Εγώ μιλάω για εδώ πέρα. Επίσης τι θα γίνει τώρα. Από όπου το έζησα τώρα. Επειδή στο εκεί το κτίριο που το γραφείο έχει πάρα πολλούς γιατρούς, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ ηλικιωμένοι που μπαίνουν, βγαίνουν. Θα έχει μπει ο γέροντας, θα έχει πατήσει, ξέρω εγώ, το 3.
1: Ναι.
0: Μπαίνω εγώ, πατάω το 4, πάω στον όροφό μου. Όχι, πατάω το 2, πάω στο 2 και μετά πατάω χ. Και αφήνω το γέροντα μέσα και ζει για πάντα μέσα στο ασανσέρ.
1: Έχεις πρόβλημα.
0: Περιμένοντας να φτάσει στον τρίτο.
1: Εγώ ξέρεις που είχα κολλήσει εδώ
0: στο τρίτο.
1: Ηράκλειο.
0: Α, όχι, για πες.
1: Στο Μέγαρο Χάνδαξ.
0: Τι έπαθες.
1: Εκεί γίνεται τη μαύρο κακομοίρα, άμα θες, από γραφεία γιατρών,
0: ναι,
1: από ορόφους, από... Δεν ξέρω τι είναι στο σχέδιο θα είναι. Είναι τι κούτα περαμένου θα είναι, αν κρίνω από το Μέγαρο Χάνδαξ. Κάτι ήταν εκεί πέρα και απλά το εκμεταλλεύτηκαν μετά και το έκαναν έτσι. Το σχέδιο είναι χάλια. Γνώμη μου, ταπεινή μου άποψη.
0: Μπορείτε να προσβάσει τη δουλειά των ανθρώπων.
1: Πρέπει να καταστραφεί και να ξαναχτιστεί.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Και να φτιάξουν τους ορόφους, να φτιάξουν τις εισόδους, να φτιάξουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή, χειρότερο. Μέχρι και το Παγνί έφτιαξαν, ρε παιδιά. Μέχρι και
0: Μαρία, συγγνώμη, επειδή στη Γαλήφα είναι 8 σπίτια. Και όπου δει παραπάνω από 8.
1: Είναι στη Γαλήφα.
0: 8 σπίτια, πολλά είπα.
1: Τι είναι στη Γαλήφα.
0: Δεν ξέρω, ο Παπα-Νικόλα.
1: Στη Γαλήφα, σε πληροφορώ, έχουν αναστηλωθεί όλα.
0: Μπράβο τους. Αλλά επειδή εσύ μπερδεύεσαι, ούσα παιδί της επαρχίας, ας το πω έτσι πιο όμορφα, από τη Γαλήφα είναι. Ναι, εντάξει. Δεν θα πάει να γκρεμίσουμε το κτίριο, επειδή εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις ότι έχει 2 εισόδους, 3 εισόδους, πώς έχει 5 ορόφους. Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω, έλα.
1: Λοιπόν.
0: Έξαλλο με κανένα.
1: Το τηλεχειριστήριο.
0: Ναι, τι.
1: Δεν θα έπρεπε να κάνει ένα. Μπιτ, μπιτ. Κάθε φορά που παίζεις παλαμάκια και δεν το βρίσκεις.
0: Δηλαδή παίζω παλαμάκια και αυτό κάνει.
1: Bit, bit.
0: Ωραία, ωραία. Αυτός είναι. Αν μπορεί, θα το κόψω σε ringtone, να σας το στείλω σε όλους. Ναι, είναι ο νέος ήχος για μήνυμα. Όταν έρχεται μήνυμα στο κινητό, θα κάνει τον ήχο. πρέπει, έχω μήνυμα.
1: Bit, bit.
0: Αυτό είναι ο νέος ήχος για τα μήνυματά σας. Προσφορά από το A92 το διάφορο που σας ανεβάζει για το κινητό σας. Θεέ μου, τι ακούω. Άλλη τρομερή ιδέα έχουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό.
1: Για τις βαλίτσες.
0: Ναι, τι.
1: Δεν θα έπρεπε όπως τα καρότσια να έχουν και οι βαλίτσες μία ένδειξη πόσο βάζεις, να αυξάνονται τα κιλά, να βλέπεις, να μην έρχεσαι προεκπλήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Πάρε μία ζυγαρία βαλίτσας, κάνει 10 ευρώ. Το ξέρεις αυτό. Ένα τσιγγέλι είναι στην ουσία που το.
1: Τι ωραία που θα ήταν αν ήταν όμως ενσωματωμένη η ζυγαριά στη βαλίτσα.
0: Πρακτικά δεν γίνεται, γιατί για να ζυγιστεί ένα πράγμα δεν πρέπει να, πρέπει να είναι το μέσο ζύγησης εκτός του εν λόγω πράγματος.
1: Και αν η ζυγαριά μου εμένα δείχνει 7,5 κιλά και πεις ok είναι χειραποσκευή, πάω στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά στο αεροδρόμιο έχουν άλλη ζυγαριά και τη βγάζουν 8,20. Γιατί εγώ να πρέπει να πληρώσω τα 60 ευρώ τα έξτρα?
0: Και ποιο λέει ότι ενσωματωμένη αυτή η ζυγαριά, δεν θα είναι λάθος.
1: Και καλά να είναι η check-in agent να είναι ευγενική ή ευγενικό.
0: Check-in agent.
1: Καλά να είναι. Καλά να είναι παραμονή,
0: ναι,
1: πρωτοχρονιάς και να μου κάνει η βαλίτσα μου 9 κιλά και να μου λέει λόγω της ημέρας κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια και καλή χρονιά να
0: συγγνώμη,
1: έχουμε.
0: Ποιος και... ζυγίζει χειραποκευές, συγγνώμη κιόλας, δεν την έχουν ζυγίσει ποτέ.
1: Πλάκα κάνεις, παιδάκι μου. Πολλές φορές.
0: Τυχαίνει αποσκευή, μωρέ.
1: Άκου, όταν ειδικά το αεροπλάνο είναι γεμάτο και πρέπει να πάνε από κάτω, και δεν σου λέω τώρα για χειραποσκευέ τύπου backpack.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ έχω κανονική βαλίτσα.
0: Βαλιτσούλη με το χερουλέκι του και τα ροδάκια του, ναι.
1: Που πολλές φορές ναι, θεωρείται χειραποσκευή και πώς τη βάλεις. Αλλά πολλές φορές που είναι γεμάτο το αεροπλάνο, σου λένε ότι πρέπει να παραδοθεί κάτω. Και όπως τη βάζω στο διάδρομο, αυτό ταυτόχρονα ζυγίζεται.
0: Πρέπει να παραδοθεί κάτω, αλλά.
1: Ταυτόχρονα ζυγίζεται.
0: Μόνο το μέγεθος κοιτάνε, όχι το. Γιατί το μέγεθος μετράει όταν είναι να πετάξουμε.
1: Ναι, και τότε είναι και Big Choco. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού A52,9 να μην ξεχνιόμαστε και ακολουθεί τα βήματα για να πάρει.
0: Για να βρει τη βαλίτσα σου, η οποία είναι στα πολεστέντα, ναι.
1: Anyway, λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πολύ μεγάλο μικρόφωνο.
0: Ναι, όντως.
1: Προχωράω λίγο. Αυτό είναι πολύ. Δηλαδή, αυτό, θα είναι, αυτό που θα πω τώρα θα είναι το όνειρο κάθε νοικοκυρά και νοικοκύρη. Έτσι.
0: Τη μέρα νοικοκυρή.
1: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Για πε, για πε.
1: Τα ψυγεία. Θα έπρεπε, καθώς τα ανοίγεις, να έχουν μία οθονίτσα και να σου προτείνουν τι να μαγειρέψεις με όσα υλικά σου έχουν απομείνει μέσα. Να έχει κάποιους αισθητήρες, να δέχεται, ας πούμε, το μαϊντανό, το ντοματοπολτό, το οτιδήποτε. Και αν υπάρχει και μία συνεργασία με τα ντουλάπια κιόλα. Και να σου εμφανίζουν μία συνταγή με το τι να μαγειρέψεις σήμερα. Θα είναι απόλυτα τέλειο.
0: Φυσικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει τα ντουλάπια σου και το ψυγείο σου στην έπαυλη που μένει, μακράκι, να δει. Έχω μακαρόνια καρδούλες. Α κάνουμε μια ντοματοπελτέ να το φάμε. Έλα, σε παρακαλώ. Τι κάθομαι και ακούω πρωινιάτικα ο άνθρωπος.
1: Και ισανότερα.
0: Θα χάσω τα μαλλιά που δεν έχω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Πίναζες. Ωραία για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων.

0: Χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Να τονίσουμε εδώ, παίρνοντας ως ένασμα το εν λόγω κομμάτι, το οποίο είναι από πρώτη μετάδοση ή από χθες.
1: Τι από χθες, καλέ, την Παρασκευή παίζουμε.
0: Συγγνώμη που ήμουν λίγο απασχολημένος. Όπου αυτή είμαι. Θα σου ένα πολύ κακή καθηγήτρια, δασκάλα.
1: Είμαι.
0: Οκ. Οκ. Σε φάση πείτε παιδάκι, κυρία Μαρία, δεν. Τι δεν πρόλαβε, οι δουλειές έχουν φάει, μα ειστήρι. Πα. Λέμε τώρα. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα.
1: Η φάση είναι ότι του λέω στα παιδάκια πρώτο μάθημα της προάλλης, Αγιούτο, θεατρικό εργαστήριο, Αγιούτο, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, επιμέλεια, εννοείται.
0: Ποιος Μπουσουλόπουλος, μακριά Μαράκη. Μαρία Μακράκη.
1: Μαρία Μακράκη είναι στην παιδική διδασκαλία. Αλλά αυτό μας εννοείται, είναι Πέτρος Μπουσουλόπουλος. Φιλιά πολλά, ήταν, έχει τώρα και μια συνέντευξη στο Γκρατερό.
0: Αλλά ποια είναι η στάρ του Αγιούτο.
1: Στον Κρατερό και στη Μαρία Ηλιάκη.
0: Ποια είναι η στάρ της
1: καρδιάς μας. Έλα, πάμε κάτω και λέω στα παιδάκια στο τέλος του μαθήματος. Λοιπόν, homework για την επόμενη φορά. Και με κοιτάνε όλα. Τι λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, δεν ξέρει τα αγγλικά. Όχι, λέει, ξέρουμε, αλλά τι εννοείται, θα έχουμε, λέει, κάθε φορά εργασία για το σπίτι.
0: Θα πήξετε.
1: Λέω, δεν ξέρω.
0: Θα σας λιώσω.
1: Λέει, μα κυρία, θέατρο κάνουμε. Λέω, γιατί, λέω, δεν εξασκείστε σε, στα υπόλοιπα, λέω, που κάνετε έξω, δεν εξασκείστε καθόλου στο σπίτι. Εδώ δεν εξασκείστε. Οι γονείς σας, λέω, πληρώνουν.
0: Επειδή γράφει απ' έξω θεατρικό παιχνίδι, θεατρικά κάτεργα είναι εδώ πέρα. Θα πήξετε, θα γίνετε, αν δεν πάρετε όλοι Όσκαρ, είστε αποτυχημένοι.
1: Δε αυτό εγώ κάνω πολλά παραπάνω πράγματα από ένα απλό θεατρικό παιχνίδι. Οπότε βγαίνουμε λίγο προς τα έξω.
0: Πιστεύω ότι θα ήμουν χειρότερος από σένα. Είστε ανάξιοι να είστε εδώ πέρα. Ετρίζουν τα κόκαλα του Κάρολου Κούν που σας βλέπει.
1: Σους βρε.
0: Ναι, θα ήμουν πολύ κακό σε αυτό. Ευτυχώς που δεν μου εμπιστεύεται κανείς το παιδί του. Μπράβο. Και αν ποτέ θέλετε να εμπιστευτείτε το παιδί σας, μην το κάνετε. Σε οποιοδήποτε περίσταση. Θεέ μου. Αλλού ξεκίνησε, αλλού πήγε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μια και μιλάμε για σπουδές και τέτοια πράγματα, με τη συνέντευξη που κάναμε χθες με τον Γύρο Παπά. Είπα κάποια πράγματα τα οποία τα εννοούσα όμως. Δεν το είπα έτσι για λόγους marketing.
1: Δεν τη λέω.
0: Ότι όντως από όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η χορηγή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, μου μπήκε η ιδέα ότι αφού δίναμε με την τρέχουσα κατάστασή μου επαγγελματικά, χωροταξικά, ας το πούμε έτσι, γεωγραφικά, μου έχει μπει η ιδέα ότι μήπως κάνω μια απόπειρα να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα και να λάβω ένα τίτλο σπουδών.
1: Ναι, εσύ μπορείς να το κάνεις.
0: Όλοι μπορούν να το κάνουν.
1: Εννοείται, αλλά είναι παραπάνω εσύ που είσαι σε μια τέτοια φάση, ρε παιδί μου, και έχεις κάποιες απόψεις ήδη εμπεριστατωμένες. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό να το διοχετεύσεις και να το κάνεις και ένα πολύ ωραίο bachelor ή master.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν σκοπεύω να το κάνω επαγγελματικά. Αλλά πιστεύω ότι και σαν σπουδές, αρχικά για κάποιον που δεν έχει καταλάβει σε τι αναφερόμαστε, μιλάμε για τα προγράμματα του ICPS, του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, να το πούμε μια γρήγορη, που είναι το μεγαλύτερο αναγνωρισμένο κολέγιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στον τομέα της ψυχολογίας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, με 37 χρόνια εμπειρία.
1: Έχει ενωθεί και με το Central.
0: Και πλέον με το Πανεπιστήμιο του Λάνκασιρ.
1: Το λύσαμε.
0: Το λύσαμε το θέμα. Το λύσαμε το θέμα ότι το Πανεπιστήμιο του Σέντρα Λάνκασιρ πλέον είναι ένα ενιαίο και είναι το University of Lancashire. Οπότε πρέπει εγώ να πάρω νέες μπλούζες.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος που δέχεται το χιούμορ μας και γελούσε και αυτός μαζί μας.
0: Κανένα χιούμορ, θέλω να δω το Πανεπιστήμιο με κάποιο άλλο. Και με έμαθα με χαρά ότι το Πανεπιστήμιο στο οποίο φίτσα και με έκανε άνθρωπο, ούτε καν, διευρύθηκε και έχει μεγαλώσει και έχει γίνει τεράστιο. Μπράβο του. Λοιπόν, και το ICPS προσφέρει και 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ και 15 μάστερ και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Και εγώ γιατί σκέφτομαι να το κάνω αυτό, γιατί οι σπουδές είναι και εξ ολοκλήρου διαζώσεις για όσους ενδιαφέρονται, όσους έχουν την ευκαιρία να μετικήσουν στην Αθήνα και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ως ήθιστε, ή για ανθρώπους σαν εμένα που λόγω εργασίας, λόγω υποχρεώσεων ή λόγω γεωγραφικής απόστασης, ενημερωτικά ο νέος κόσμος όπου είναι το ICPS είναι λίγο μακριά από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι σπουδές γίνονται και υβριδικά του τέστην, εν μέρη online, εν μέρη επί τόπου. Γιατί εντάξει, λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανέβεις, να κάνεις μια παρακολούθηση, μια εξέταση ή δεν ξέρω εγώ τι. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, αναγνωρισμένο από το κράτος, δηλαδή ο τίτλος σπουδών που θα λάβετε δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση. Και αν δεν πιστεύετε, παραπάνω πληροφορίες θα βρείτε και στο www.icps.college ή στο τηλέφωνο 210 645 65 65.
1: Τι ωραία.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μακρά, έχει παιδί μου, ξέρεις τι έχει συμβεί?
1: Ναι, άνοιξε το μικρόφωνο πριν τελείωσε το τραγούδι.
0: Όχι, αυτό ήταν, πώς το λένε, προδιαγεγραμμένο. Ήταν στα πλαίσια της τεράστιας εμπειρίας που έχω.
1: Α, ναι, έχεις εξελιχθεί σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, οπότε κάνεις έτσι κεντρικάκια.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα, με κοροϊδεύεις, αλλά ξέρεις ότι έχω πτυχίο από το τμήμα ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας του Ερεθύμνου.
1: Ναι.
0: Το οποίο, εντάξει, δεν γράφει το όνομά μου πάνω.
1: Πλέον δεν υπάρχει το πανεπιστήμιο αυτό. Τελικά δεν υπάρχει. Αν κάποιο περάσει η πάει στο Ιόνιο.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει το Central Lancaster, το πανεπιστήμιο. Γενικά, εγώ σπούδασα τίποτα. Σπούδασα.
1: Σπούδασε. Σε εννοείται.
0: Σίγουρα θα μου πει ότι έκλεισε το Παγκρίδι, θα πρέπει να ξαναπάω στο δημοτικό.
1: Όχι, αυτό υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει Παγκρίδι το δημοτικό.
0: Υπάρχει.
1: Γυμνάσιο και λύκειο στάνταρ.
0: Πάει ο νηψιό μου, οπότε αγχώνομαι. Αν κλείσει το Παγκρίδι καμιά ώρα, θα πρέπει να ξαναπάω δημοτικό, να πάω στο προνήπιο.
1: Όλο το σόι βλέπω του Παγκρίτιου ήσασταν.
0: Συγγνώμη κιόλα. Κλεμμένα τα έχουμε. Έχω λάβει αυτή. Γι' αυτό έχω αυτή την υψηλή γνώση και μόρφωση, την οποία και μεταλαμπαδεύω αφενός σε εσένα και αφετέρου στο φιλοακροματικό κοινό, το οποίο και ευχαριστούμε.
1: Έχω έβγαλε ένα γενικό επισκοπής.
0: Δηλαδή στη Γαλήφα δεν είχατε, πρέπει πάντα.
1: Στη Γαλήφα πήγε έκτη δημοτικού η μαμά μου και έκλεισε τότε. Και μετά ξεκίνησαν και πηγαίνανε όλοι το περίπου. Είπαν εντάξει,
0: αφού διδάξαμε τη μάνα της Μακράκη, ας το κλείσουμε το σχολείο, δεν μπορούμε να πάμε πιο πάνω από εδώ.
1: Όλοι μετά πηγαίνανε επισκοπή, όλα τα περίχωρα. Γαλήφα, Γάλιπε, καινούριο χωριό, Αϊτάνια, Σταμνή, πηγαίνανε όλα μετά επισκοπή. Είχαν, δηλαδή
0: τρελέ,
1: περίμενε.
0: Μακράκι, όταν αναφέρεις όλα τα περίχωρα της επισκοπής και τρελαίνομαι, είναι το καλύτερό μου.
1: Άκου, δημοτικό, είχαν όλα τα χωριά που υπάρχουν ακόμα. Έχουν γίνει πολιτιστικοί συλλόγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν ακόμα τα κτίρια. Είχαν δημοτικό και πήγαιναν μετά γυμνάσιο, λέει και επισκοπή. Αργότερα όμως, που με την αστικοποίηση έκλεισαν τα περισσότερα δημοτικά στα περίχωρα και έμεινε μόνο το δημοτικό, παύλα νηπιαγωγείο, στο Σγουροκεφάλι.
0: Okay.
1: Και στην επισκοπή αντίστοιχα. Και μετά γυμνάσιο λύκειο, μόνο επισκοπή. Ωραία.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Στο δημοτικό στο Σγουροκεφάλι είχαν έξαρση σε ψήρες?
1: Δεν ξέρω τι είχαν σε ψήρες, αυτό ήταν.
0: Έλα, ήταν τρομερό αστείο στο Σγουροκεφάλι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Τώρα το
0: τελικά σου άρεσε λίγο.
1: Ήταν διθέσιο και τη επισκοπή ήταν εξαθέσιο. Αλλά τώρα τα σημερινά χρόνια.
0: Μαρία, να σου πω κάτι. Κανείς δεν νοιάζεται. Πραγματικά.
1: Τι να ναι. Γιατί με παρακολουθείς με τόση προσήλωση?
0: Γιατί ψάχνω κάτι να σε κοροϊδέψω, αλλά αυτή η κουβέντα ξέφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Γροθιά στο μαχαίρι. Το μόνο που μάθαμε είναι ότι η κυρία Μακράκη είναι κατά του νόμου Καλλικράτη και του Καλλικράτη Καποδίστρια.
1: Καλλικράτη ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμασταν δήμος επισκοπής. Με τον κύριο Χάρη Ροδιτάκη, δήμαρχο.
0: Δέναμε του χείλου με τα λουκάνικα και τέτοια,
1: το
0: φαντάζομαι.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπουν λίγο αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, και σαν δήμος Χερσονήσου είναι πολύ ωραία αυτή ωραία. Η ενοποίηση. Αλλά εγώ νοσταλγώ τα παλιά τα χρόνια.
0: Μπορεί να σε κοροϊδεύω ασύστολα και δεν θα σταματήσω ποτέ, αλλά οφείλω να ομολογήσω. Ζηλεύω και θαυμάζω τον τρόπο και την αγάπη την οποία δείχνεις κάθε φορά που αναφέρεσαι στον τόπο καταγωγής σου.
1: Ναι.
0: Το λέω και το εννοώ. Είναι η πρώτη και τελευταία καλή κουβέντα που σου λέω επί τούτου και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να πούμε για την κουτάλα τώρα, γιατί γι' αυτό ξεκινήσαμε, αλλά πιάσαμε Καλλικράτηδες, εξαθέσια, εξατάξια γυμνάσια, σχολή χωροφυλάκων, δεν ξέρω εγώ τι άλλο εκεί πέρα. Λοιπόν, και όπως πάντα, εμείς θα πάμε να φάμε στην κουτάλα, το οποίο είναι και αρχιεπισκόπου. Τι, δεν θυμάμαι, γιατί λέω απ' έξω πάλι.
1: Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου
0: Βορειάδη.
1: Γωνία.
0: Το είπε Μακράκη σήμερα. Ή πα Αεροπόλεως 2 που θα είναι εκεί πέρα στο κέντρο και πολύ πιθανό να πετύχει και εμένα, γιατί εντάξει, μεταξύ μα γίνει και πιο μεγάλο νοικοκύρη. Με ταΐζουν οι άνθρωποι να είναι καλά. Καλημέρα, λένε καλημέρα, Μαρίνα. Κάτι δικά μου, Μακράκη, μη δίνει σημασία. Το οποίο κάθε μέρα φρέσκο φαγητό, κάθε μέρα το μενού αλλάζει. Πα και παίρνει όσο θε, όσο σου κάνει όρεξη, ό,τι θε. Δεν έχουμε μερίδε. Θέλω να φάω 3 σουτζουκάκια, 2 ντολμάδε και μισό κομμάτι αρνί. Το παίρνει, το τρώ και είσαι χαρούμενο. Και να θυμίσουμε, καθημερινές είναι διαθέσιμο από τις 11 μέχρι και την 7η απογευματινή. Σάββατο 10 με 4, ενώ Κυριακή, εντάξει, να σου πω κάτι, κάνει και εσύ τίποτα.
1: Closed.
0: Ναι, πάνε οι άνθρωποι ξεκουράζονται, μαγείρεψε σπίτι σου, πήγαινε κάπου αλλού, δεν είναι κακό. Εντάξει, να είμαστε κάπου άνθρωποι. Για να δούμε λοιπόν. Σήμερα ημέρα Τρίτη. Σωστά, έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Σωστά.
0: Βοήθαμε λίγο μακράκι.
1: Ημέρα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, λίγα λεπτά πριν από τις 11.
0: Ευχαριστούμε Μέγα Καζαμία. Λοιπόν, τι καλό έχουμε σήμερα. Φυσικά τη ρόπιτα, φυσικά τις σαλάτες μας και κανελόνα μη κοιμά, φανταστικά. Μοσχάρικο κινητό, ο μουσακάς της κουτάλας είναι από άλλο πλανήτη. Και κοτόπουλο λακρέμ επίσης φανταστικό. Όπως πάντα, κοτόπουλο φιλέτο της ώρας. Και σε νηστίσιμο, σου πιέσει τη φάδο, κόλλο και κεφτέδες, φακές, πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με ρύζι και γεμιστά. Και τα ζυμαρικά που έχουμε κάθε μέρα και πάντα κλείνουμε το γεύμα μας με μια πορτοκαλόπιτα και μια σοκολατόπιτα. Κουτάλα, γιατί αν πας και φας κάπου αλλού, θα το μετανιώσεις. Ενώ εκεί πέρα ξέρεις τι τρως και ξέρεις ότι είναι και ωραίο.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Εξηγήστε μου εσείς παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αν είστε χριστιανοί και βαφτισμένοι.
0: Αν είστε χριστιανοί και βαφτισμένοι, καλημέρα γονέα δύο. Μην ξεχνιόμαστε. Εξηγήστε μου εσείς γιατί ακόμα δεν είσαι πληρώσει το 1,99 για το από το πρωί plus.
1: Για το καλό σας.
0: Για το καλό σας. Λοιπόν, τώρα θα τη μαρτυρήσω. Όση ώρα δεν μας ακούγατε, η Μακράχη πήγε να πεθάνει από τα γέλια. Γιατί έμαθε μια σημαντική πληροφορία.
1: Ναι.
0: Θα δώσω ένα μικρό τυράκι και οι υπόλοιπες πληροφορίες στο
1: μέλλον. Λαβάφ, κύριε.
0: Η μεγάλη αποκάλυψη θα γίνει αύριο. Αφήνουμε cliffhanger για να έχουμε και αύριο χρωματικότητα. Μακράκι, πες όσο λιγότερες πληροφορίες μπορείς. Τι έμαθες πριν λίγο και πήγες να λιποθυμήσεις
1: από
0: τα γέλια.
1: Ότι πριν από κάποια χρόνια.
0: Όχι. Όσο πιο λιτά γίνεται.
1: Τι να πω, τον Γκάβι, να πω τι ένσημα έχεις.
0: Όχι. Η Μαρία μόλις έμαθε τι ένσημα έχω, το οποίο είναι στην εργάνη μου και δεν μπορεί κανείς να μου το στερήσει αυτό. Είναι γραμμένο από το κράτος. Τι ένσημα έχω, Μακράκι?
1: Στρίπερα.
0: Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Τώρα, γιατί ο Βαγγέλης Χατζηδάκης έχει ένσημα στρίπερ, θα το μάθετε αύριο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει πάει σχεδόν ανενικά, το οποίο σημαίνει ότι εμείς εξαφανιζόμαστε. Είμαστε εδώ από τις 8. Εντάξει, το βγάλαμε το μονοκάματο. Πάμε να φάμε τώρα τον πακτολό χρημάτων που αποκομίσαμε από τη σημερινή μας εργασία. Λοιπόν, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Που δεν πάει χωρίς τη Μαρία τη Μακράκη πουθενά, γιατί εντάξει, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε από την σου παρέα με τον Βαγγέλη τον Πιπίου 4-6 το απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Και εμείς μαζί μας είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Ραντεβού αύριο με αποκαλύψεις εμείς.
1: Φιλιά πολλά.

0: σας πω. Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εξής μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε 2 πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαραϊκή. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
4: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερο.
4: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Απ'
3: το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.

Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βίτεσκο. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810 23 94 27.
3: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γεια Τσεπέτο.
3: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Πίναζε. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι

0: σκέφτεσαι.
1: Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

τη συμφωνία. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο...

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
13: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το

0: Έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes!
1: Up 92,9.

0: οικογένεια.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
10: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: App 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς μου ήρθατε. Απόγευμα Τρίτης. Ο μήνας έχει 22 και το απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στη παρέα σου. Είμαι εδώ και έχω πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε όμορφα και αυτό το απόγευμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Τι ωραίο, τι ωραίο να σου λέει κάποιος και είσαι ανώτερα. Βέβαια, ο Γιώργος εδώ δεν το εννοεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά γενικότερα, ας κρατήσουμε αυτό. Είναι ωραίο όταν κάποιος σου λέει και είσαι ανώτερα, γιατί θέλει να πας ακόμα πιο ψηλά από που βρίσκεσαι τη δεδομένη στιγμή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πολύ ωραίο το απόγευμα αυτό, πολύ ωραία η εβδομάδα, γιατί θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Ξεκίνησε και διαγωνισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ ελκυστικός, γευστικός και γενικότερα τα έχει όλα αυτός ο διαγωνισμός. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Παρέα μέχρι και τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πολύ αγαπημένος ο Πάνος Κιάμος, εξαιρετικός, τον αγαπάμε πολύ και αυτήν την εβδομάδα έχουμε και καινούργιο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μας αρέσει όταν οι καλλιτέχνες επιλέγουν τον A92,9 για τα καινούργια τους τραγούδια, για τα καινούργια τους παιδιά. Έτσι τα νιώθουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες, να ξέρετε. Οπότε θα το ακούσουμε και μέσα στην διάρκεια της εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα. Το ακούμε αποκλειστικά το καινούργιο τραγούδι του Πάνο Κιάμου στον A92,9 όλη την εβδομάδα αυτή. Αυτή που ακολουθεί αμέσως τώρα είναι η Αναστασία και το Σπάστε τα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έτσι, έτσι. Στα καλύτερα που έρχονται και που έλκονται. Γιατί για να έρθουν πρέπει να τα έλξει στα καλύτερα. Πολύ ωραία τα λέει η Λία Καλυμάνη. Καλησπέρα να στείλω στις επιχειρήσεις αυτής εδώ της εκπομπής, στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στα Smart Part, στην αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και στην Fresh Snack με το πολύ αγαπημένο και άκρος γευστικότατο Choco Big. Τρέχει διαγωνισμός, παιδιά, να ξέρετε. Μπαίνετε στο Instagram του A52.9 για εσάς που αγαπάτε τις γεύσεις της Fresh Snack, για εσάς που αγαπάτε αυτό το θρυλικό Choco Big, οπότε να το έχετε υπόψη σας. Αν το αγαπάτε, δείξτε το, και τα υπόλοιπα μπείτε. Μπείτε στο Instagram και θα δείτε. Υπέροχος ο διαγωνισμός αυτός. Μπες τώρα στο Instagram του A52.9, κάνε τα σωστά βήματα και που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή.

έρθουν, θα έρθουν κι άλλα πολλά. Με διαγωνισμούς, με δώρα, με... γενικότερα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη και όταν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα εδώ και από εσάς, νομίζω ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. 69-31-929-929 τα μηνύματά σας στο Viber τώρα του A52,9. Πείτε μου τι κάνετε τώρα, πείτε μου που είστε, πείτε μου αν έχετε διάθεση να σταματήσετε τα μπάνια ή αν τα έχετε σταματήσει. Και γενικότερα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Θα δούμε και το top 10 του A52,9 για την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί χθες δεν προλάβαμε. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί ενώ κάνουμε πολύ ωραία παρέα και τα λέμε και στο Instagram και στο Viber και γενικότερα, όταν μπει στο διαδίκτυο, ρε παιδί μου, και βλέπεις διάφορα και πράγματα που γίνονται έτσι, συμβουλές για διατροφή, για άσκηση, ίσως πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 7 στις 10 πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσα στο διαδίκτυο είναι κυρίως παραπλανητικές ή εντελώς ψευδείς, με στόχο την πώληση κάποιου προϊόντος. Οι περισσότερες από αυτές τις αναρτήσεις προβάλλουν το τέλειο σώμα, κανόνες που κάποιες φορές, αν θέλετε, εγώ τους κρίνω και αυστηρούς, προτείνουν διάφορα συμπληρώματα, και στην πραγματικότητα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μας πρόχνουν όχι μόνο στην αγορά του οποιοδήποτε προϊόντος που πλασάρει ο καθένας, αλλά και σε ανθυγιεινές συνήθειες κάποιες φορές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πετύχετε κάποιον να σας υποδεικνύει με σιγουριά τι ακριβώς πρέπει να τρώτε, να κάνετε, πώς να ξυπνάτε, ξέρετε, όλα αυτά τα περίεργα, ειδικά εμένα με εκνευρίζει όταν ακούω κάποιον να ξεκινάει ένα βίντεο, θέλεις να σου δείξω αυτό, κατευθείαν έχει scroll και άντε για. Δεν δέχομαι κάποιον που πετάχτε και ξαφνικά στο feed μου να μου ξεκινάει ένα βίντεο, θέλεις να σου δείξω, να ξεκινάει ένα βίντεο έτσι. Είναι, με εκνευρίζει αυτό και δεν με κάνει να παρακολουθώ το βίντεο σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι είστε κι εσείς κι άλλοι εκεί έξω που το παθαίνετε αυτό. Μέσα σε αυτήν την ομάδα είμαι και εγώ. Οπότε την επόμενη φορά τσεκάρετε το όχι απλά διπλά και τριπλά καμιά φορά.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγήσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big.

0: Σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810 251 656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Τριτούλα, τριτούλα απόγευμα και το απλά καθημερινά μετράει ήδη την πρώτη του ώρα. Έχει ολοκληρώσει την πρώτη του ώρα. Πατάμε ήδη στην δεύτερη ώρα και ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το αγαπώ εγώ το τελευταίο διάστημα. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε μπροστά μας μία γεμάτη ώρα από μουσική. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, καλησπέρα στο Smart Part. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και στην Fresh Snack.

Ελάτε να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας. Σηκώστε τα ποτήρια, δώστε ένα χειροκρότημα στον αγαπημένο Λοΐζο που γιορτάζει σήμερα, στον Φωκά, στον Φώκιο, στον Φώκη, στην Ζωγραφιά αλλά και στην Λουίζα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, παιδιά, και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Και η Φωκίνα γιορτάζει σήμερα. Τι ωραία και περίεργα ονόματα, πραγματικά. Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων η σημερινή. Νομίζω ότι είναι μέρα. Γενικότερα είναι εβδομάδα που έχει να κάνει με τη μετακίνηση. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, αλλά είναι αυτό. Το παρατάμε το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, και γενικότερα ασχολούμαστε και με το περπάτημα κυρίως. Είναι μια μέρα που στη ζωή μας καλό θα είναι να αποφύγουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Ειδικά αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο, νομίζω ότι είναι μέρα γιορτής γι' αυτό, αν το ακολουθήσουμε όλοι και όχι η μισή πραγματικά, γιατί το κομμάτι του πάρκινγκ καλύτερα να μην το συζητήσουμε, γιατί μόνο εκνευρισμό θα μας φέρει και εμείς δεν είμαστε για εδώ για να εκνευριζόμαστε πραγματικά. Οπότε ελάτε να περάσουμε καλά με το επόμενο τραγούδι.

0: Η δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

έβλεπα πρόσφατα το stage που ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις εμφανίσεις του χειμώνα του φετινού και νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Έχει έναν αέρα εξωτερικού, αέρα καμπαρέ τύπου, αέρα κάποιας ευρωπαϊκής σκηνής και νομίζω ότι εντάξει, Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός. Αν δεν κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός τέτοια σκηνή, ποιος θα την κάνει πραγματικά? Περιμένουμε να δούμε και τις εικόνες από την Άννα Βύση και το καινούργιο κέντρο στο οποίο θα εμφανίζεται αυτό το χειμώνα, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της, γιατί έρχεται και ένα ΟΑΚΑ στο τέλος της εβδομάδας, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με την Άννα Βύση το τελευταίο, τις επόμενες μάλλον ημέρες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο τραγούδι και έρχομαι, γιατί σε έχω πολύ ωραίο θέμα για την συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
7: Ξέρω, Αμπντούλ.
6: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν. Μπαχαροπόλη.
8: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
6: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
8: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
6: Δεν το θυμάσαι.
8: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
6: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
8: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
6: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Πούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
8: Όχι, σε ποια?
6: Αλμπένα, Αλμπένα.
8: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
6: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
8: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
9: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
8: Δεν έχω την παραμικρή.
9: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
12: Και βγήκατε ραντεβού?
11: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
13: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, πραγματικά. Δεν το έχω δει, δεν το έχω τσεκάρει κάποια στιγμή, αλλά θα υπόσχομαι ότι θα το τσεκάρω. Πάμε σε κάτι που διάβαζα νωρίτερα και μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά για όλα τα παιδιά που αγαπούν τα ζώα τύπου άλογα, τύπου μικρά γαϊδουράκια, και όχι μόνο τα παιδιά, και οι ενήλικες και οι έφηβοι. Να ξέρετε ότι διάβαζα μία έρευνα που λέει πως μόλις 3 λεπτά παρέας με μικρόσωμα άλογα ή γαϊδουράκια αρκούν για να νιώσουν τα παιδιά πιο ήρεμα και λιγότερο απομονωμένα. Το ενδιαφέρον της έρευνας και της υπόθεσης αυτή είναι ότι εκείνοι που προσπαθούσαν να καταλάβουν την γλώσσα του σώματος των ζώων ένιωθαν πολύ καλύτερα, ακόμα και όταν το ζωάκι το συγκεκριμένο αποφάσισε να κάνει απλά την βόλτα του και να απομακρυνθεί. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στον ψυχικό κόσμο του παιδιού, του έφηβου ή του ενήλικα. Είναι μια ωραία υπενθύμηση όλη αυτή, ότι μερικές φορές η ουσιαστική σύνδεση δεν χρειάζεται καν λέξεις για να φτιάξει την ψυχολογία κάποιου. Όπως και η μουσική, πραγματικά. Δεν χρειάζεται μόνο 2-3 νότες. Όπως το επόμενο τραγούδι. 2-3 νότες και η διάθεση φτιάχνει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έλα να δούμε λίγο το top 10, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, και να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10, όπου συναντάμε την Ελένη Φουρέιρα να τραγουδά το Jackie O. Στην θέση νούμερο 9 βρίσκεται η Κατερίνα Γιώγιου με τον Λογαριασμό. Στο νούμερο 8, Αναστασία και Σπάστε τα. Στο νούμερο 7, Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. Στο νούμερο 6, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Στο 5, Νταμιάνο Ντέιβιντ με το Next Summer. Ενώ 4, στο 4 έχουμε τη Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου, το αγαπώ πάρα πολύ. Οι Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού βρίσκονται στην θέση 3, ενώ στις δύο κορυφαίες θέσεις, την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα. Και στην θέση νούμερο 1, στην κορυφή του Top 10 για την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο και το Ένοχο Κορμί. Τώρα, δεν θα πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο, θα πάμε στο καινούργιο τραγούδι του Πάνου Κιάμου, που το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο ΝΑΠ 92,9 αυτήν την εβδομάδα. Η διάθεση στα ύψη και ο τίτλος του τραγουδιού, Ανοιχτή Ακρόαση. Βάλτο μια ανοιχτή ακρόαση, βάλε τα ηχεία στο τέρμα και άκου το επόμενο τραγούδι από τον Πάνου Κιάμου αποκλειστικά εδώ στο ΝΑΠ 92,9.
1: ΝΑΠ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνο σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και εγώ σε θέλω παράφορα. Αλλά δεν είμαι και για χόρταση, κατάλαβες. Κάπως έτσι είναι το θέμα το σημερινό, την συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά θα έρθω ξανά να σε βρω και να τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στον A92,9. Είναι το απόγευμα της Τρίτης που μόλις ολοκληρώθηκε εδώ για το Απλά Καθημερινά. Ακολουθεί πάρα πολύ ωραία μουσική, πολύ όμορφες μουσικές επιλογές μέσα από δικές σας επιθυμίες και έτσι προτροπές, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 4 εδώ στον App 92,9. Μέχρι τότε να αγαπάτε και να αγαπιάστε. Καλό υπόλοιπο.

0: σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
16: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σκέφτηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο.
4: Πινόκιο
5: ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: App 92,9.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2€ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Αυτό φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τραβήξει και εγώ εν είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπούσε τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
1: Όχι, σε που πια.
0: Αλμπένα, Αλμπένα.
1: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
0: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
1: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
2: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
1: Δεν έχω την παραμικρή.
2: Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κύριε Προϊστάμε, ναι.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.

Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω απ' 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα απ', κάθε ώρα απ', κάθε στιγμή απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ.
4: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
4: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.